να φατάρι βάβο. Μαλέλε και εγώ μην κυρούμπε. Έχουμε ρενό βόρα Ιουρίου. Y tu acala Nera ni mwira kamushiratish kunu kakiwo Pia Batille A Kalea, hi e Karari A Kalea, metane Kalago